Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

η τραγουδοποιός και συγγραφέας μας καταθέτει μία μοναδική πρωτότυπη ιστορία για τον χρόνο της αγάπης που είναι άδειλος. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
3: Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Ταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.
4: Αγάπη μου, στα σκοτεινά με φώτισες.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δεν θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

στην αρχή των τραγουδιών, τραγουδώντας τον συνθέτη Νίκο Ξηδάκη. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Τραγουδούν Φωτεινή Βελεσιώτου, Βιολέτα Ίκαρη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Νίκος Γύρας, Μιχάλης Ατσάλης. Ένα μοναδικό συλλεκτικό βινήλιο με επιλεγμένες στιγμές από την πορεία του Νίκου Ξηδάκη. Κυκλοφορεί από το 8.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Πρέπει να σου μιλήσω για αυτήν. Γιατί είναι μέσα μου και κατοικεί εκεί. Θέλω να σου την περιγράψω για να την καταλάβω κι εγώ. Είναι κτήμα μου, αλλά δεν τη θέλω. Ζω μαζί της τόσα χρόνια κι ούτε έχω καταλάβει πώς. Ούτε και πώς θα την ξεφορτωθώ. Μου τρυπάει το κορμί κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Με κάνει να μην λέω αυτά που θέλω. Συχνά να σκέφτομαι και να αντιδρώ ανάποδα από ό,τι επιθυμώ. Είναι οργή, αλλά πια την αποκαλώ παλήρια. Γιατί ξέρω πως δεν θα φύγει. Στην ουσία είναι μόνο η ανασφάλειά μου. Άλλοτε τρυφερή και ήρεμη, άλλοτε οργισμένη. Και συνήθως και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Αναρωτιέμαι πως κάνουν αυτοί που δεν φοβούνται τίποτα, που τολμούν και επιβάλλουν τη θέλησή τους, που ξέρουν να προσποιούνται με χαμόγελο και να γοητεύουν. Εγώ έμαθα μόνο να συγκρατούμε.

0: Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια. Να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει τα

0: τελειώσει. Έχω χειραφετηθεί. Να μην εξαρτώμαι από το αν αυτή με θέλει φτερό στον άνεμο. Το πιο αστείο είναι ότι το δουλεύω. Το αναλύω, στορκίζομαι. Θα έπρεπε να τη βλέπω να έρχεται από μακριά και να την αποφεύγω ή έστω να τη διώχνω. Κι όμως με αυτήν πορεύομαι, με αυτήν αγαπάω. Γι' αυτό και τόσοι ταξίδεψαν πάνω μου εξαιτίας της. Θα ήθελα να σου μιλάω μόνο όμορφα, να μην της επιτρέπω να καταστρέφει, να τα χωλημένα όλα. Αν της δώσεις όμως μια ευκαιρία, θα δεις. Δεν θα σε πειράξει. Απλά θα σου ζητήσει προσοχή. Όταν όμως λύνει τα μαλλιά της, χάνεται ο κόσμος. Με κυριεύει, μπαίνει στο βλέμμα μου, στο πρόσωπό μου, στη φωνή μου. Προκαλεί ένα κύμα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Κι όμως μου λένε ότι είμαι σταθερός, ότι βασίζονται πάνω μου. Κι εγώ βλέπω μόνο αυτό το παιδάκι. Πες μου ότι το βλέπεις κι εσύ.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει τα

0: σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που είσαι ένα παιδάκι που

σε σένα αυτή την παλήρια. Αυτό είναι αγάπη.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Το 8ο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Νίκο Ξηδάκη, κυκλοφορεί το συλλεκτικό LP «Σε άγριο δάσος». Ο Αλέξανδρος Καψουκαβάδης τραγουδάει και διασκευάζει μοναδικά έργα σε εκτελέσεις εισάξιες με τις πρώτες. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

holy name.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Roll Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Roll Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι.

0: 8ο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του. Που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
2: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.

Ελλάς Hotel στην Αθήνα. Για πόσο πάει και όχι πώς θες να πας, κι όμως ρωτάς ξαναρωτάς. Για πόσο πάει και όχι

σαν φως αστράφτη κι ας μην υπάρχει πια. Εκείνη σου χαμογελά. Σαν φως αστράφτη κι ας μην υπάρχει πια. Εκείνη γυναίκα.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα μπούστο ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Roll Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Roll Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

τις λίμνες, τους βυθούς, τις θαλάσσιες κοιλάδες. Είχε εξωγήινοι ακούγονται βαθιά. Κυρίαρχοι στο διάστημα οι εννέα βασιλιάδες, που όμως κανένας τους ποτέ του δεν μιλά. Τέταρτη, πέμπτη διάσταση σας βλέπω που πλησιάζετε. Μέσα στη θάλασσα κρύβεται μυστικά. Άγνωστοι εσείς που αιώνες με εξουσιάζετε, πέστε μου αν είμαστε ικανοί ακόμη για όλα αυτά.

παράξενες οργάνων συγχορδίες. Κάποιοι διαβάζουν μυστικές περγαμινές.

άρρωστοι εσείς που αιώνες με επιβλέπετε. Πέστε μου αν είμαστε ικανοί ακόμη για όλα αυτά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

κόκκινα σεντόνια. Ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκάλια, λες και με ξέρεις χρόνια.

Ταμπού. Μια μοναδική μελοποίηση από τον Δημήτρη Καπούτσι σε ερμηνεία Βασίλη Προδρόμου. Ένα συλλεκτικό 10-inch βινίλιο που δεν πρέπει να λείπει από τη δισκοθήκη σου. Ενορχίστρωση Γιώργος Καζαντζής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Για πρώτη φορά σε συλλεκτικό μοβ βινίλιο τα τραγούδια της ιστορικής παράστασης του Δημήτρη Ψαθά «Μαντάμ Σουσού». Τραγουδούν Άννα Παναγιωτοπούλου, Σταύρος Παράβας, Νίκος Γαλανός. Σε μουσική Διονύση Τσακνή και στίχους Μαριανίνας Κριεζή. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicann.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ'

και τους μιλώ για σένα, πως είσαι σ' άλλη αγκαλιά κι εγώ τα έχω χαμένα. Κρύψε με, να μη φανώ. Ψάξα γη και ουρανό για να σε συναντήσω, στον δύο κόσμων το κενό θα έρθω να σου χαρίσω.

30 χρόνια Ορφέας Περίδης. Ένα συλλεκτικό βινήλιο σε πορτοκαλί χρώμα με όλες τις επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδοποιού. Μία έκδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Τίποτα σπουδαίο. Ένα τραγούδι σε μουσική Γιώργου Δημητρίου και σε στίχους Πόλη Κυριάκου. Με τη μοναδική ερμηνεία της Βιολέτα Σίκαρη. Κυκλοφορεί ψηφιακά από το 8ο.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

στη Σαλονίκη κάθομαι σε ένα ξένο δοχείο και σκέφτομαι τις μέρες τις παλιές. Περάσανε οι άτιμες σαν ένα λεωφορείο που δεν συγκαταλέγεται στις αστικές γραμμές.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.
4: Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου, το όνειρο μου.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Οι εκδόσεις Οχδό παρουσιάζουν «Έζησα έρημος και ισχυρός». Ένα βιβλίο του Δημήτρη Αλικάκου για τον Δημήτρη Λιαντίνη. Ένα βιβλίο που δεν πρέπει να χάσετε στην τρίτη του έκδοση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους λάτρες του μυστηρίου και της προσωπικότητας του καθηγητή Λιαντίνη. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Το πρώτο βινήλιο του Δημήτρη Μπάκουλη είναι γεγονός. Μία ζωντανή ηχογράφηση στον Σταυρό του Νότου από τις sold out εμφανίσεις του. Συμμετέχουν Τσαλιγοπούλου, Καραπατάκη, Φασούλη, Προδρόμου. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας. Που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο-shop.gr.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας.

Με τον πληθωρικό του τρόπο, Σταμάτης Κραουνάκης ερμήνευσε το τραγούδι «Άσε με να σε σκέφτομαι» από το δίσκο «Τα Απρόοπτα» κύκλος Α, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη. Το επόμενο τραγούδι θα μας το πει ο Σωκράτης Μπάλαμας. «Λέω να σιγοτραγουδήσω» σε μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου, στίχους της Μερόπης Γραμμένου, με τη συντροφιά των Σουαρέ από το επερχόμενο άλμπουμ «Σμίλη».

από τους λίγους τραγουδοποιούς που παρέμεινε στην πόλη του, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ζει και δημιουργεί στη Θεσσαλονίκη, αγαπιέται όμως σε όλη τη χώρα. Εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι του «Στα χαμηλά και στα ψηλά», σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Χατζάκου. Το τραγούδι ανήκει στο ομώνυμο άλμπουμ.

Αηδώνει στο κλαδί, λέγεται το επόμενο τραγούδι. Ερμηνεύει ο Νίκος Γύρας, ο οποίος έχει γράψει και τη μουσική. Η στίχη είναι του Δημήτρη Καρά και το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Καϊμομπούρια».

Ο Νίκος Στρατάκης, με την τρυφερή κριτική προφορά του, ερμηνεύεται το τραγούδι «Είμαστε δύο κύματα» σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη.

άμα που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανίδικα

Δίνει η ερμηνεύτρια της νέας γενιάς η Σεμέλη Παπαβασιλείου. Όπως λένε οι ειδικοί, δεν χάνει νότα. Θα ερμηνεύσει εδώ το τραγούδι «Το όνειρο» σε στίχους και μουσική του νέου και ελπιδοφόρου Θάνου Μόσχου.

Μία νέα ξεχωριστή ερμηνεύτρια θα μας πει το επόμενο τραγούδι. Πρόκειται για την Αγγελική Μπεμπέκη. «Να ήταν η αγάπη μας» είναι ο τίτλος του, σε μουσική του δεξιοτέχνη κιθαριστή Μανώλη Ανδρουλιδάκη και στίχους του ξεχωριστού και καταξιωμένου Δημήτρη Λέτζου.

Αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

0: σίγουρα διαθέτει μία από τις κορυφαίες φωνές της γενιάς της. Μιλώ για την Τζόρτζια Κεφαλά, που μόλις ακούσαμε. «Θα σου φανερωθώ», ερμήνευσε σε μουσική και στίχους Νίκους Γιώγαλα. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Άλλες φωνές».
1: Από τη νέα εκδοχή του κλασικού δίσκου του Θάνου Μικρούτσικου «Εμπάργκο» προέρχεται το επόμενο τραγούδι. «Πρωινή ή βραδινή σερενάτα», ερμηνεύει ο Χρήστος Θηβαίος σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και ποίηση του Αλκιαλκαίου.

Ακολουθεί η Χρύσα Κοτάκη και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο τραγούδι «Κρύβω την αγάπη μου», σε μουσική του Γιάννη Παπαδόπουλου και στίχους του Φώτη Παπαδόπουλου. Το τραγούδι ανήκει στο άλμπουμ «Ο κόσμος ο δικός μου».

Πάσχια Βουγιουκλή θα ερμηνεύσει το επόμενο τραγούδι της Τριανταφυλιάς στα Φύλλα. Το τραγούδι είναι παραδοσιακό και αγαπημένο. Ενορχήστρωση και παραγωγή του Ορέστη Πλακίδη.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε από τους Pixlax το τραγούδι «Άνθρωπος στη θάλασσα» σε μουσική Φίλιππου Πλιάτσικα και στίχους Φίλιππου Πλιάτσικα και Μπάμπη Στόκα. Συμμετέχει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο δημοφιλής ηθοποιός.

Η Ρίτα Αντωνοπούλου έχει συνεργαστεί με κορυφαίους, σύγχρονους και παλαιότερους δημιουργούς. Εδώ, σε ποίηση Κώστα Ουράνη και μουσική Χάρης Τσεκούρα, θα μας τραγουδήσει «Τα νησιά».

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8ο.shop.gr.
0: Η ώρα είναι 12.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου.

0: Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στη φιλόξενη συχνότητα του 8ου. Είστε συντονισμένοι στο 8ο Radio, το μουσικό ιντερνετικό ραδιόφωνο της χώρας. Ακούτε την εκπομπή Αυτοπροσώπος και είμαι ο Νίκος Τρασιβούλου. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον κορυφαίο ρεμπέτη, τον Γιάννη Λεμπέση. Συνθέτης, στιχουργός, μπουζουξής, ερμηνευτής. Ο Γιάννης Λεμπέσης ανήκει στην κατηγορία αυτών των εκλεκτών που στο πέρασμα του καιρού κερδίζει συνεχώς θαυμαστές από όλα τα μήκη και τα πλάτη του τραγουδιού για τη σταθερή και ειλικρινή στάση του στο τραγούδι. Στον ήχο απέναντί μου ο Βαγγέλης Καραπέτρος και στο βίντεο η Ήρα Δράκου. Μείνετε κοντά μας και θα σας κρατήσουμε για την επόμενη ώρα την καλύτερη συντροφιά. Γιάννη, καλώς όρισες.
1: Γεια σου Νίκο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι στο 8ο.
0: Και εμείς.
1: Σαν το σπίτι μου είναι εδώ πέρα.
0: Να είσαι καλά. Και επειδή είσαι σαν το σπίτι σου, δεν μπορούσε να γίνει εκπομπή που να είσαι εσύ εδώ και να μην έχεις φέρει το όργανο σου. Καταρχάς, πες μας πώς λέγεται αυτό το όργανο.
1: Καταρχήν, το όργανο αυτό λέγεται γόνατο. Είναι μια κατασκευή του Θεόφιλου Γαζέτα από την Καρδίτσα. Και μόνο ένα λεπτό πρέπει να σου πω για το όργανο αυτό. Α, είναι και βίντεο, το βλέπει. Αυτό το όργανο λοιπόν που βλέπετε εδώ πέρα, πριν από μία πενταετία. Κάθε Σεπτέμβριο έπαιζα πριν να ξεκινήσω στην Αθήνα, στον Ορφέα, ένα ωραίο μαγαζί στα Τρίκαλα. Άκουσα ότι υπάρχει ένας πολύ καλός οργανωποιός, ο Θεόφιλος Γαζέτας.
0: Στην Καρδίτσα όμως.
1: Στην Καρδίτσα λοιπόν, περνάω από το εργαστήριό του και βλέπω ένα κούτσουρο. Ένα κούτσουρο 500 χρόνων.
0: Από Μουριά.
1: Από Μουριά. Λοιπόν, του λέω, εντάξει, στο Θεόφιλο είχα κάνει πολλά όργανα εγώ μέχρι τότε. Λέω, τι είναι αυτό, ρε Θεόφιλε. Μου λέει, άστο αυτό, θα δεις τι θα γίνει. Πέρασαν τα χρόνια, έγινε μετά και καθηγητής στο μουσικό σχολείο Άρτας ο Θεόφιλος, πολλές παραγγελίες γιατί είναι πάρα πολύ καλός οργανωποιός. Και ένα καλοκαίρι πριν από 2 χρόνια σπάει το πόδι του. Και επί τη ευκαιρία που έσπασε το πόδι του, έκατσε μέσα στο εργαστήριο και έρχεται και μου φέρνει αυτό το όργανο που βλέπεις εδώ πέρα. Έτσι.
0: Από το κούτσουρο της Μουριάς.
1: Ναι, ακριβώς. Το οποίο έγινε ένα έργο τέχνης. Και οπτικά αλλά και ηχητικά.
0: Για βάλτε να μας μιλήσει.

Γνώρισα πολλούς μεγάλους, μα ήταν φίλε μου μικροί. Κι άλλους που τα είχαν όλα, κι όμως

0: Έτσι.
1: Λοιπόν, το ωραίότερο ξεκίνημα ήταν.
0: Αυτό ήταν, φίλε Νίκο, η φιλοσοφία τη ζωή μου.
1: Αυτό.
0: Μια πενιά από τον Παλαμά μου και ένα χάρι από τη Μαριό, να έχω πάντα την υγεία μου, τίποτα άλλο δεν ζητώ.
1: Ναι, γιατί η σημασία πλέον δεν έχει ηλικία. Σημασία έχει υγεία.
0: Υγεία. Φυσικά, σημαντικό από όλα, ακριβώς.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι το σπουδαιότερο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς το πρώτο κομμάτι τη εκπομπή έφτασε μέχρι εδώ. Είχα σκοπό να παίξουμε ένα τραγούδι, αλλά τι καλύτερο που μα το έπαιξε ζωντανά. Και ξεκινάμε για το δεύτερο κομμάτι. Θέλω να μάθω, Γιάννη, γιατί σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Σε αυτούς που μας ακούν και ιδιαίτερα στους νεότερους που μας ακούν, πώς ξεκίνησες και πώς έφτασες. Βέβαια είναι μια τόσο μεγάλη διαδρομή.
0: Θα σας πω με λίγα λόγια.
1: Που θέλει 5 ώρες.
0: Εντάξει.
1: Και θέλω να πάμε στο κρεμαστό της Εύβοιας, που τότε είχε 300 κατοίκους και τώρα έχει μεταβίας 20.
0: 17 είναι το έχουν μείνει. Δυστυχώς. Εγώ γεννήθηκα λοιπόν 14 Νοεμβρίου του 1956 σε το χωριουδάκι που λέγεται Κρεμαστός Εύβοιας. Εκεί λοιπόν γεννήθηκα, εκεί οι γονείς μου ήταν αγρότες.
1: Είναι ορεινό, Γιάννη.
0: Ε?
1: Είναι ορεινό.
0: Ορεινό. Είναι από τη θάλασσα. Εγώ θάλασσα για πρώτη φορά είδα όταν ήρθα να δω στο Πολυτεχνείο.
1: Μάλιστα.
0: Στην Αθήνα. Πρώτη είναι νησί Εύβοια, αλλά είναι μεγάλο νησί και έχει και ορεινά μέρη. Λοιπόν, εκεί λοιπόν γεννήθηκα, εκεί τελείωσα το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο, γιατί δεν υπήρχε λύκειο τότε, υπήρχε το εξατάξιο γυμνάσιο. Ήταν σε ένα άλλο χωριό πιο πέρα, πιο μεγάλο.
1: Σκονίστρες.
0: Λοιπόν, εγώ από μικρό παιδάκι μου άρεσε πολύ, επειδή ο παππούς μου έπαιζε λύρα, λαούτο και τραγουδούσε και έγραφε και δικά του τραγούδια, μου άρεσε πολύ η βυζαντινή μουσική, η εκκλησία. Όχι λόγω πίστης τόσο πολύ, όσο λόγω μουσικής.
1: Έψελνες.
0: Έψελνα από 7 χρονών παιδάκι, πριν χτυπήσει η καμπάνα, ήμουνα στο ψαλτήρι και βέβαια είχαμε ένα πολύ καλό ψάλτη, Βασίλη Θεοδόρου το όνομά του, δεν υπάρχει τώρα πια. Ένα πολύ καλήφωνο παπά και τα λοιπά. Και αυτά είναι τα ακούσματά μου εμένα και τα δημοτικά και τα νησιώτικα. Γιατί εγώ, φίλε Νίκο, δεν έχω ταμπέλες. Δηλαδή, στο σύνολο το μεγάλο που λέγεται λαϊκό τραγούδι, ελληνικό λαϊκό τραγούδι, βάζω το ρεμπέτικο, το σμυρναϊκό, το νησιώτικο, το δημοτικό, τα τραγούδια τα καινούργια που έχουν κάποιο λόγο ύπαρξης. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα και τα δικά μου τραγούδια τα βάζω στα λαϊκά τραγούδια. Δηλαδή με μεγάλη χαρά και με μεγάλη έτσι οικειότητα ακούω ένα ρεμπέτικο, ακούω ένα νησιώτικο, ακούω ένα δημοτικό. Άλλωστε, εγώ όταν ήρθα στην Αθήνα δεν είχα ιδέα από ρεμπέτικο. Άκουγα δημοτικά και νησιώτικα στο χωριό μου, τίποτα άλλο. Αλλά όταν ήρθα και άκουσα το ρεμπέτικο, μου φάνηκε πολύ οικείο. Άλλωστε, άμα ξέρεις πολύ καλά ότι άμα μουσικολογικά εξετάσεις τα πράγματα, υπάρχει η αρχαία ελληνική μουσική, οι τρόποι της αρχαίας ελληνικής μουσικής, ο Λίδιος, ο Φρύος, ο Ιωνικός, ο Αιωλικός κλπ. Όταν ο Ιωάννης Δαμασκηνός έκανε την 8 ήχο, τους 8 ήχους, πήρε τους τρόπους της αρχαίας ελληνικής. Δηλαδή ο Λίδιος είναι ο δεύτερος ήχος, θα σου πω μετά για τους δρόμους. Ο Αιωλικός είναι ο πρώτος ήχος, έτσι. Λοιπόν, και μετά η βυζαντινή μουσική την οικειοποιήθηκαν οι λαϊκοί δημιουργοί, οι δημοτικοί δημιουργοί και κάνανε τους λεγόμενους δρόμους. Δηλαδή ο Χιτζάζ είναι ο Λίδιος. Ο Σαμπάχ είναι ο Βαρύς. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια συνάφεια. Δηλαδή υπάρχει μια αλυσίδα.
1: Συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Αρχαία ελληνική μουσική, βυζαντινή μουσική, λαϊκό τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Με την ευρεία έννοια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Είμαστε στις Σκονίστρες και πριν πάμε στο τραγούδι, πώς παίρνεις την απόφαση ένα παιδί από τη βαθιά ελληνική επαρχία, από μια έτσι οικογένεια αγροτών, αγωνιστών της ζωής, να έρθεις στο Πολυτεχνείο? Ήσουν καλός μαθητής στο σχολείο?
0: Ήμουνα μαθητής του 20.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και ήμουνα, λέμε πραγματικότητες τώρα, δεν λέμε, είχα 20 και στα μαθηματικά αλλά και στην έκθεση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: σπάνιο αυτό.
0: Ναι, πώς μπήκα στο Πολυτεχνείο, πώς μου ήρθε η ιδέα του Πολυτεχνείου? Δεν μου ήρθε εμένα καταρχήν, μου την έβαλε ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου λοιπόν, για να ενισχύσει λιγάκι το εισόδημα, το οποίο ήταν ελάχιστο έως απειροελάχιστο, κάθε Σεπτέμβριο ερχόταν στα Καλύβια και πάταγε στα φίλια. Ξέρεις, γιατί εδώ,
1: στα Καλύβια Αττικής, εδώ.
0: Καλύβια Αττικής,
1: στα Μεσόγειο.
0: 20 μέρες περίπου, 24 ώρες δουλειά. Ήταν ένας καραγιώτης εκεί πέρα, ο οποίος είχε πολλά αμπέλια και αυτά όλα, για πολλά χρόνια. Λοιπόν, και όταν εγώ ήμουνα Δευτέρα, Τρίτη γυμνασίου, ερχόταν και μου έλεγε: Ρε Γιάννη, λέει, πέρασα έξω από το Πολυτεχνείο και είδα τα παιδιά, τους φοιτητές κλπ. Τι ωραία να ήσουν και εσύ εκεί πέρα. Και άρχισε να μου μπαίνει αυτή η ιδέα. Και εγώ παρότι ήμουνα, τότε υπήρχαν δύο ειδών γυμνάσια.
1: Κλασικό και πρακτικό.
0: Εγώ ήμουν σε κλασικό, δεν υπήρχε πρακτικό τότε. Αλλά είχαμε πολύ καλούς καθηγητές, διάβασα και πάρα πολύ. Και το 1975 ήρθα στην Αθήνα, άλλος εν μέσω αγνώστων, και πέρασα στο Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Μάλιστα.
1: Μάθαμε λοιπόν την ιστορία του Πολυτεχνείου. Σε λίγο θα μάθουμε και πώς μπήκε στο δρόμο του ρεμπέτικου. Θα ακούσουμε τα ρεμπέτικα τραγούδια τώρα. Ένα τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική εσύ, όπως τα περισσότερα. Εδώ η στίχη είναι του Βασίλη Παπαδόπουλου.
0: Λοιπόν, έχω γράψει, επειδή πριν έρθω εδώ πέρα έκανα μία σούμα. Έχω κυκλοφορούν δικά μου 206 τραγούδια.
1: Μάλιστα.
0: Τα
1: 24 δίσκοι.
0: Τα 198 έχουν. Τα 199 έχουν στίχους και μουσική δικιά μου όλα. Δύο είναι του Βασίλη του Παπαδόπουλου. Ένα είναι αυτό που βλέπεις. Και ένα άλλο που λέει αφήστε το ελεύθερο για 5-10 χρόνια που το λέει ο Μαργαρίτης. Να δούμε λίγο πράσινο στα διπλανά μπαλκόνια. Δύο. Και άλλα 5 τραγούδια στο δεύτερο μου δίσκο Λαϊκή Στράτα. Δηλαδή 7 συνολικά έχουν στίχους ενός φίλου μου αείμνηστού. Δεν ξέρω αν τον έχει γνωρίσει ποτέ. Το Μιχάλη Παγίδα.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν δημοσιογράφος, ήταν διευθυντής στην εφημερίδα Ακρόπολη και Απογευματινή. Και επειδή ήμασταν πάρα πολλοί αδερφικοί φίλοι και έγραφε και πολύ ωραίο στίχο. Έχω λοιπόν 5 τραγούδια στίχους χρησιμοποίηση του Παγίδα. Δύο του Βασίλη και τα υπόλοιπα είναι όλα δικά μου.
1: Εμείς ακούμε τα ρεμπέτικα, ένα από τα δύο που έχει γράψει ο Βασίλης Παπαδόπουλος στους στίχους.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε στη συντροφιά μας, πάντα ο Γιάννης Λεμπέσης. Ακούμε ωραία τραγούδια, αυθεντικά ωραία ρεμπέτικα τραγούδια. Και είμαστε στο κομμάτι που έχεις μπει στο Πολυτεχνείο και θέλω να μάθω πώς ανακαλύπτεις το δρόμο του ρεμπέτικου. Επίσης, διαβάζοντας και μελετώντας την πορεία σου, είναι ένα συγκινητικό συμβάν, έχω ανακαλύψει, όταν σε κάλεσαν για συναυλία στο προάβλιο του γυμνασίου, το οποίο τέλειωσες.
1: Έτσι έγινε αυτό.
0: Και ζούσε ακόμα και ο Λυκειάρχης, 100 χρονών.
1: Ο Βαγγέλης ο Πηγέρης.
0: Ζει ακόμα.
1: Ναι, και βασιλεύει κάθε χρόνο, γιατί πιο νέος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε, δεν παίζει ρόλο ηλικία, παίζει ρόλο υγεία.
1: Σαφώς, σαφώς.
0: Και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, αν έχεις τα μυαλά σου σωστά.
1: Αυτό μετράει.
0: Όσο το μυαλό δουλεύει,
1: ακριβώς,
0: θα δουλεύει και η καρδιά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μπήκα στο Πολυτεχνείο το 1975 και τότε δεν υπήρχαν τα πράγματα αυτά. Όλα ήταν ανακοινώσεις στους στίχους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, βλέπω μια ανακοίνωση όταν πήγα να γραφτώ. Όποιος ασχολείται με τη μουσική, να έρθει στο γραφείο τάδε. Πάω λοιπόν εκεί στο γραφείο και ποιος ήταν μαέστρος? Ο Χρήστος Λεοντής.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, παίζαμε λίγα πράγματα τότε. Ήμουν εγώ, ένα παιδί, ο Γεννάκης ο Κατσαρός, ένα παιδί άλλο που έπαιζε κιθάρα Λεωνίδας, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και μου λένε, εσύ τι ασχολείσαι? Λέω, τότε, Νίκο, εγώ το είχα μεγάλη μου τιμή και καμάρι που μου άρεσε τα δημοτικά, τα νησιώτικα, τα σπιρτέικα. Ενώ τότε ήταν λίγο. Τα πιο πολλά παιδιά προχωρούσαν από επαρχία, κάπως φοβόντουσαν να το πούνε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί βρισκόμαστε στον πρώτο χρόνο
1: της μεταπολίτευσης.
0: Ουσιαστικά είναι η μεταπολίτευση.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ χρειάζεται να πούμε το εξής, μιας και αναφέραμε τη μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση, σαν όρος, είναι από την πτώση της Χούντας μέχρι τις πρώτες εκλογές.
1: Ισχύει.
0: Αυτό λέμε μεταπολίτευση. Αυτό μου το έχει πει ο Άγγελος ο Συρίγος. Το έχει γράψει σε βιβλίο του.
1: Ισχύει.
0: Και αμέσως μετά ξεκινάει η δεύτερη δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι δηλαδή. Δεν ζήσαμε 50 χρόνια μεταπολίτευσης. Ζήσαμε λίγους μήνες.
1: Όλο
0: μετά είναι η ελληνική δημοκρατία. Yeah. Λοιπόν, στη μεταπολίτευση.
1: Λοιπόν,
0: ακούμε με Μίκη.
1: Ναι, εγώ βέβαια μ' άρεσε πάρα πολύ και ο Θοδωράκης και ο Λοΐζος και ο Χατζηδάκης και ο Μαρκόπουλος. Μάλιστα, επειδή και είχα και αριστερές καταβολές από την οικογένειά μου. Όταν άκουγα τα τραγούδια του Θοδωράκη και λοιπά, ή του Λεοντή, αυτά τα κόκκινα σημάδια στον τοίχο, έκλαιγα πραγματικά.
0: Καπνισμένο τσουκάλι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και εσύ τι λέγαμε διάφορα και πάλι, λέω, παιδιά, εγώ ακούω, όχι ρεμπέτικα, δεν είχα σχέση πολύ με το ρεμπέτικο τότε, ακούω δημοτικά, νησιό και λοιπά, αλλά τώρα που ήρθα στην Αθήνα, ένα γειτονά μου εκεί πέρα έπαιζε μπουζούκι, ο Δημήτρης ο Πλατάκης. Λέω, μου αρέσει και το ρεμπέτικο πάρα πολύ. Και ανέλαβα λοιπόν να βρω, αυτή ήταν η μεγάλη ευλογία, όλους τους ρεμπέτες που τότε ζούσαν. Ήταν πολύ τότε, έτσι. Λοιπόν.
0: Βέβαια ήταν πολύ.
1: Νίκο, γνώρισα και συνεργάστηκα. Οδυσσέα Μοσχονά, ένας από τους 5 καλύτερους τραγουδιστές Ελλάδος που επέρασαν ποτέ. Μιχάλη Γενίτσαρη, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Ρένα Στάμου, Άννα Χρυσάφη, Δημήτρη Ευσταθίου, Βαγγέλη Περπινιάδη. Όλους αυτούς τους ανθρώπους γνώρισα και αυτή ήταν το σχολείο μου.
0: Αυτό που έγραψε βιβλίο.
1: Θα σου πω. Λοιπόν, και ποιο είναι το σημαντικό. Όταν έχουμε κάποιον άνθρωπο ψηλά, πολλές φορές όταν τον γνωρίζουμε πέφτει στα μάτια μας.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Εδώ εμένα ανεβήκαν όλοι πιο ψηλά. Γιατί είχαν μια φοβερή απλότητα, μια φοβερή αυθεντικότητα.
0: Και εντιμότητα.
1: Ακριβώς. Και εγώ είχα αρχίσει τότε να γρατζουνάω και τα δικά μου τραγούδια και αυτό εκτίμησαν σε μένα πιο πολύ απ' όλα. Τώρα να γελάσουμε και λιγάκι. Δεν ήμουν πια ο μπουζουξής εκείνη την εποχή που θέλανε όλοι να είναι μαζί μου, αλλά είχα δυο βασικά προσόντα. Πρώτον, είχα δικά μου τραγούδια και δεύτερον, σαν μηχανικός, πρόσεχε μισό λεπτό, σαν μηχανικός, όλο και κανένα φιρετάκι είχαν και τους το τακτοποιούσα. Δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Δεν ήμουν ο μπουζούκαρος που πέρανε να παίξω κλπ. Λοιπόν, αλλά σιγά σιγά έμαθα το ρεπερτόριό τους και συνεργάστηκα μαζί τους πολλά χρόνια μετά στο πάρκο, 20 χρόνια με τον Γεωργακοπούλου, άλλα 20 με τον Γενίτσαρη, με τον Ευσταθίου, με όλους, δεν με ξεχάσω κάτι κλπ. Ναι. Αυτή είναι η σχολή μου και η ευλογία μου.
0: Ένα ακόμα τραγούδι θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, Φευγάτος και Ανήμπορος, στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον Γιάννη Λεμπέση.

0: 40 χρόνια στο πάλκο.
1: 45 στο πάλκο.
0: 45 στο πάλκο.
1: Και 40 στη δισκογραφία.
0: 40 στη δισκογραφία, λοιπόν. Ναι, βέβαια, γιατί θα ακούσουμε από την πρώτη σου δουλειά, από τον πρώτο σου δίσκο, το επόμενο τραγούδι που έχω διαλέξει είναι το «Σας μιλάω σοβαρά». Λοιπόν, και 40 χρόνια λοιπόν στη δισκογραφία, 45 στο πάλκο. Πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια, Γιάννη, δηλαδή βάζοντας αυτά τα χρόνια σε μια ζυγαριά, στη ζυγαριά του χρόνου.
1: Ναι.
0: Γέρνει στις χαρές, γέρνει στις λύπες, στις δυσκολίες.
1: Γέρνει στις χαρές και στις ικανοποιήσεις περισσότερο, παρότι εγώ, όταν ξεκίνησα να έχω τα δικά μου τραγούδια, έφαγα πολύ μπούλικ, φίλε. Mm. Πάρα πολύ μπούλικ. Να σου πω γιατί. Πριν ανέβω στο πάρκο, έπαιζα, επειδή είχα το 75 που ήρθα στο Πολυτεχνείο, γνώρισα ένα σπουδαίο μελετητή του Ρεμπέργκου, τον Παναγιώτη τον Κουνάρη. Ο οποίος μου έδωσε την εποχή εκεί.

0: 40 προτάσεις για δουλειά. Ώσπου γνωρίζω τον Άκη Πάνου, λοιπόν, που του άρεσε πάρα πολύ ένα τραγούδι που λέγεται Απέναντι στο Μιναρέ, ένα τραγούδι που είχα γράψει όταν ήμουν φαντάρος. Λοιπόν, και όταν συζητάγαμε με τον Άκη Πάνου, μου λέει, λοιπόν, μου λέει, φίλε, σε γουστάρω, ξέρεις πώς μιλάει ο Άκης Πάνου, είσαι πολύ καλός, κλπ, κλπ. Ωραία τραγούδια, ωραία. Και γουστάρω που τα λες και μόνος, και εγώ έχει υπόψη ότι. Ακουθράσους. Το 1985-86 βγήκε ο δίσκος, μπαίνω στο στούντιο και γράφω 12 τραγούδια, στίχους και μουσική δικά μου που τα είπα εγώ. Τρομερό, ε! Θα σου πω και πώς έγινε αυτό. Πώς έγινε αυτό. Έπαιρνα στο Κάστρο, στο Γαλάτσι, 1985. Και μαζί με τα ρεμπέτικα, τα χιλιάδες που έπαιζα, έπαιζα και κάποια δικά μου, δειλά-δειλά. Και μάλιστα καμιά φορά για να ξεγελάσω τους αυτούς από κάτω, που, τους μαγαζάτρες που δεν θέλανε να έχω. Έλεγα, αυτό το τραγούδι είναι του Τζουανάκου. Ήταν δικό μου και πω, τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν. Ο Φαλιρέας όμως ο Γρηγόρης ήταν γνώστης του ρεμπέτικου. Λοιπόν, είχε έρθει την αφράδη και πάντα να κάνει μαγιά. Το θυμάμαι τον Γρηγόρη που είμαστε, γίναμε και φίλοι μετά. Τώρα είπα, κοίταζε με προσοχή. Εντάξει, εγώ δεν κατέβαινα καθόλου από το πάλκο. Έτσι. Ανέβαινα στις 10 και κατέβαινα το πρωί. Λοιπόν, λέει, σαν σε ρωτώ, λέει, αυτό το παιδί ούτε κατουρίστηκε, κατεβαίνει καθόλου. Πες το να κατέβει, το θέλω κάτι. Λοιπόν, κατέβαινα κάτω, λοιπόν, μου λέει ο Γρηγόρης, γεια σου, ο Γρηγόρης Φαλιρέας, ήταν η εταιρεία που βρίσκανε καταφύγιο τα καλά τραγούδια τότε, για την Φαλιρέα. Δημοχάρους, το Κολωνάκι. Λοιπόν, μου λέει.
1: Τα παιδιά του ήταν.
0: Πολύ καλά. Ναι, λοιπόν, μου λέει, εντάξει, αυτό το τραγούδι που έπαιξε είναι του Μάρκου, του άλλου του Τσιτσάνη, του άλλου του Τζοανάκου, του άλλου του Γιωβάν Σάου. Αυτό το τραγούδι το. Σα μιλάω σοβαρά που είχε, ποιανού είναι. Λέω, δικό μου. Έχει τραγούδια. Λέω, έχω αρκετά. Ωραία, μου λέει, έλα αύριο Δημοχάρους 50. Και πήγα, μου λέει, πώ τραγούδια. Είχα τότε λίγα, καμιά κοσαριά. Ωραία. Γράφουμε.
1: Πρώτο προσωπικό δίσκο.
0: Λέω, ποιο θα τα πει, εσύ θα τα πει, λέει. Όπω τα λες ακριβώς. Όπω τα άκουσα στο μαγαζί. Και μπήκα μέσα και γράψα τον πρώτο μου δίσκο. Σα μιλάω σοβαρά. 12 τραγούδια, στίχους μουσική δικά μου που τα είπα εγώ. Και κατά σύμπτωση πήγε και πάρα πολύ καλά. Πέρασε τότε 10.000, ήταν νούμερο.
1: Αστείευες.
0: Ναι, τότε, έτσι. Και επειδή είχα άγχος, να δεις πόσο ρε παιδί μου, όταν ο άνθρωπος είναι ωραίος, σου βγάζει το θετικό. Εγώ τώρα ξέρεις πιτσιρικάς, άγνωστος, εν μέσω αγνώστων κλπ. Με δικά μου τραγούδια. Φοβάζομαι, δεν πιστεύω καθόλου. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, άκου τότε τι πήγαν, υπάρχουν 7.500 δισκάδικα. Θα πάρω τη μηχανή. Κάθε ένα, αν παίρνει ένα δίσκο και μία κασέτα, τότε δεν υπήρχε CD, θα έχουμε 15.000. Οπότε μην αγχώνεσαι καθόλου. Και έφυγε αυτό το πράγμα όλο. Πήγε πολύ καλά ο πρώτος δίσκος και ένιωσα τη μεγάλη χαρά από τις μεγαλύτερες που έχω νιώσει στη ζωή μου να με καλέσουν μετά από ένα χρόνο και ο Τάσος πια μετά και ο Γρηγόρης και να κουβεντιάσουμε για το δεύτερο δίσκο μου τη Λαϊκή Στράτα.
1: Μάλιστα. Και είναι συγκλονιστικό αυτό ότι από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη πήγαν 7.500.
0: Τώρα υπήρχε ένα.
1: Εγώ θα σου πω στο Παγκράτη που μεγάλωσα. Είχε 10-15 δισκοπολία. Το Καρλόβαση της Σάμου που είναι η γενέτειρά μου είχε 2 δισκοπολία. Τώρα φυσικά δεν υπάρχει κανένα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει κανένα.
0: Έχουν αλλάξει
1: όλα. Στην Αθήνα υπάρχει 1 ή 2. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Θα ακούσουμε αυτό που είπαμε μόλις τώρα. Το σας μιλάω σοβαρά. Πίσω στο 1986, φίλες και φίλοι, πρώτος προσωπικός δίσκος του Γιάννη Λεμπέση. Δυναμώστε την ένταση.

0: Γιάννη, ξέρεις, θέλω να μάθω πώς αποδέχτηκε ο μπαμπάς που το όνειρό του ήταν να σε δει στο Πολυτεχνείο, όταν εσύ ακολούθησες αυτή την πορεία που ακολούθησες, αυτή την πορεία που μεγαλούργησες, και από τις πολλές, από τις χιλιάδες συνεντεύξεις που έχω κάνει, έχω ακούσει από πολλούς ότι ο πατέρας μου ούτε που ήρθε ποτέ να με ακούσει.
1: Αυτό το έχω πει πολλές φορές.
0: Συνέβη και σε
1: δεν
0: σένα.
1: Το αποδέχτηκε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ. Και μάλιστα επειδή δεν θέλω να το χαλάω το χατήρι.
0: Τι θα πει δεν το αποδέχτηκε, δηλαδή φώναζε.
1: Όχι, δεν με φώναζε. Δεν με άκουσε ποτέ καταρχήν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με άκουσε ποτέ, ουδέποτε.
0: Δεν ήρθε σε μαγαζί.
1: Μάλιστα. Ποτέ. Λοιπόν, γιατί, θα σου πω τώρα, γιατί τότε την εποχή εκείνη, Νίκο, το επάγγελμα του μουσικού ήταν πολύ άθλιο.
0: Ναι.
1: Και του μπορεί, γιατί θες να σου χτυπάνε το κατοστάρικο στη ζέπη, στο κούτελο και σου λένε παίξε ρε και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, οπότε επειδή εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ για να το κάνω και το χατήρι, επειδή όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο το 81 και μετά πήγα φαντάρος 81-83, το πτυχίο μου το είχα σε ένα γραφείο και ασχολούμαι και εγώ λιγάκι με τα δύο παιδιά αυτά που είναι εκεί πέρα ακόμα. Και πολλές φορές τον έπαιρνα τηλέφωνο από εκεί, του έλεγα είμαι στο γραφείο, έπαιρνε τόση χαρά. Έφυγε μεγάλος, 100 χρονών σε ηλικία. Λοιπόν, και...
0: Αυτό να το λες στους εχθρούς σου.
1: Ναι, άκου να σου πω. Ναι.
0: Το πατέρα σου έζησε 100 χρονών.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και μου έλεγε λοιπόν, έλεγα, άμα δεν σταματήσω αυτή τη δουλειά και γυρίσω στο γραφείο, δεν μπορεί να πεθάνει ο πατέρας μου. Ζει να δει αυτό το πράγμα. Δεν το αποδέχεται λοιπόν ποτέ ο πατέρας μου αυτό το πράγμα. Παρότι του λέγανε ότι ακόμα και ο καθηγητής μου αυτό που σου λέω, που έκανα μια συναυλία στην Κίμη μετά από κάποια χρόνια που ξεκίνησα, μου λέει κακός για τον Γιάννη. Έχει αυτή τη γνώμη, γιατί γράφει πολύ ωραία τραγούδια, είναι αλλιώς η δουλειά που κάνει, είναι σοβαρή. Εν πάση περιπτώσει, ο πατέρα μου δεν ακούγεται τίποτε, εννοείται αυτό το πράγμα. Μπουζουξής είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό με τον πατέρα μου. Η μητέρα μου της άρεσε η μουσική πάρα πολύ. Ήρθε και με είδε και όλα καλά. Αλλά ο πατέρα μου δεν το αποδέχτηκε ποτέ.
0: Ναι, πώς, και μου κάνει εντύπωση, γιατί ο παππούς σου.
1: Ο παππούς από την πλάτη μάνα.
0: Ναι. Ήταν ένα έμφυτο ταλέντο.
1: Έμφυτο ταλέντο, βέβαια.
0: Έφτιαχνε μόνο του το βιολί του.
1: Το επάγγελμά του ήταν αγρότης, βέβαια. Έτσι. Ναι. Και έπαιζε σε γάμους, σε πανηγύρια κλπ. Όχι απλώς έφτιαχνε τα όργανα μόνο του. Πρόσεχε. Έφτιαχνε τη λύρα ή το βιολί και το ρεπερτόριό του ήταν επιτόπου. Δηλαδή, όταν χόρευε ο πρώτος, του έφτιαχνε εκείνη την ώρα το τραγούδι για να πάρει την χαρτούρα. Δεν υπήρχε μπροκάμα τότε.
0: Βέβαια.
1: Χόρευε λοιπόν ο πρώτος, του έφτιαχνε το τραγούδι και τη στιγμή και πήγε την χαρτούρα. Ναι, ήταν μεγάλο ταλέντο πολύ που είπα.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά έρχονται και καταλήγουν στο ότι νομίζω ότι μια ευλογία για την καριέρα σου ήταν ότι στο ξεκίνημα γνώρισες τον Παναγιώτη Κουνάδη.
1: Με τον οποίο είμαστε αδερφικοί φίλοι μέχρι τώρα. Ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν. Θυμάμαι ο Παναγιώτης, όταν ήμουν στο Βήμα, στον οργανισμό Λαμπράκη, είχε κάνει μια καταπληκτική δουλειά, η οποία τώρα που μιλάμε, άνοιξα το πόρτ μπαγκάζ του αυτοκίνητου ερχόμενος εδώ, έχω ακόμα δύο από αυτά τα άλμπουμ CD, βιβλία CD.
1: Μαζί τα είχαμε κάνει. Είχα λάβει μέρος στην τεχνολόγηση των τραγουδιών.
0: Μάλιστα. Και είχε κάνει απίστευτα
1: πράγματα. Δεν υπάρχει
0: πράγματα.
1: Το πράγμα. Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε κάνει μια συλλογή τρομερή, την οποία θυμάμαι στο αμφιθέατρο τότε του οργανισμού Λαμπράκη. Είχε έρθει
1: με τα νέα βγήκε νομίζω αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τα νέα. Ο Γιώργος Νταλάρας την προλόγησε. Ναι. Και είναι μια δουλειά. Παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό.
1: Σίγουρα.
0: Αυτός είναι ο Παναγιώτης.
1: Ναι. Είμαστε ακριβώς 50 χρόνια φίλοι, συνεργάτες.
0: Είναι καλά στην υγεία του.
1: Άριστα.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα τώρα σε λίγες μέρες θα μιλήσουμε πάλι στο φεστιβάλ του Ρεμπέτικου για το Στέργιο Κερομίτη. Ένα παλιό Ρεμπέτικο.
0: Μίλησε μας για το φεστιβάλ του Ρεμπέτικου.
1: Είναι τρίτη χρονιά φέτος που γίνεται. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία κατάσταση.
0: Πού θα γίνει.
1: Είναι στο ελληνικό μολύβι, στο Εγάλιο, στην Ιερά Οδό. Συμμετέχουν όλοι, δεν να σου πω ονόματα, όλοι. Όσοι ασχολούνται με το Ρεμπέτικο, οι πάντες. Όλοι, ο καθένας έχει ένα πόστο, άλλο παίζει συναυλίες όπως εγώ, άλλο μιλάει για κάποιο Ρεμπέτικο και τα λοιπά παλιό. Είναι κάτι πολύ ωραίο. Έχει και έκθεση μουσικών οργάνων, έχει και έκθεση βιβλίων. Είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, από τον ατελείωτο πλούτο των τραγουδιών σου, έχω διαλέξει τα δύο επόμενα που θα ακούσουμε πριν κλείσει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Δύο τραγούδια αριστοφανικά. Δηλαδή θα μπορούσε να τα έχει γράψει ο Αριστοφάνης αυτά τα τραγούδια. Δύο τραγούδια τα οποία είναι διαχρονικά και πραγματικά, έτσι, πώς να σου πω, τρέμω για το μέλλον, είναι αυτό που θα ακούσουμε. Πολύ συγκινητικό, πολύ προφητικό. Από το δίσκο «Η σπίθα έγινε φωτιά».
1: «Η σπίθα έγινε φωτιά», ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να το ακούσουμε.

0: Θα πω κάτι το οποίο είναι. Θα πέσει λίγο το κλίμα, αλλά πρέπει να το πω, Γρηγοριά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, το τραγούδι Τρέμω για το μέλλον το έχω γράψει για την πρώτη μου γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία, λογικό είναι, όπως κάθε γυναίκα, ήθελε να κάνουμε παιδιά. Και εγώ θεωρούσα ότι στην κοινωνία την οποία ζούμε, δεν ξέρω αν είναι καλό να φέρεις ανθρώπους στον κόσμο. Έλεγα εγώ, έτσι. Μπορεί να είναι και λάθος μου. Λοιπόν, και ήταν ακριβώς. Της το έλεγα και με τα πεζά με λόγια. Της έγραψα και το τραγούδι που λέω: Τρέμω για το μέλλον, βρε κορίτσι μου. Φόβος μου πιάσει με την πίστη μου. Τι παιδιά να βγάλεις σε αυτή την κοινωνία. Πρέζα αντί για γνώση δίνουν στα σχολεία. Πρόσεχε όμως το τραγούδι αυτό.
1: Εδώ δεν στο απαγορεύσαν αυτό το τραγούδι.
0: Λεπτό. Αυτό το τραγούδι είναι η δεύτερη έκδοσή του στο δίσκο Η Σπή θα γίνεται φωτιά. Η πρώτη έκδοσή του ήταν στο δίσκο Επιμένω το 1988.
1: Μάλιστα.
0: Και έλεγε λοιπόν το τραγούδι, αυτό που άκουσες εσύ, άμα πάρεις το δίσκο Επιμένω, λέει: Τρέμω για το μέλλον, βρε κορίτσι μου. Φόβος με έχει πιάσει μα την πίστη μου. Τι παιδιά να βγάλεις σε αυτή την κοινωνία. Τρέλα τη διαγνώση, γιατί η λέξη πρέζα λογοκρίθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν μάλιστα, είναι και αυτό που θα σου πω είναι σημαντικό, είναι το τελευταίο τραγούδι που λογοκρίθηκε στην ιστορία της ελληνικής λογοκρισίας. Τότε ήταν ο Γιώργος Βότσης στην Ελευθερωπία, είχε γράψει ένα τεράστιο άρθρο κλπ. Ήταν υπουργός προεδρίας κυβέρνησης ο Εύερτ, ο Μιλτιάδης Εύερτ, και τότε καταργήθηκε η λογοκρισία. Και μετά, φυσικά που το ξαναείπα, το είπαμε πρέζα, όπως ήταν το κομμάτι ακριβώς. Και μάλιστα είχα ρωτήσει και τότε είχα κάποιους φίλους, όπως και αδερφοί μου είναι εκπαιδευτικός κλπ. Είχα ρωτήσει, ας πούμε, λέω, όχι, λέει, αφού το βλέπουμε αυτό, δεν γίνεται συνέχεια. Και επίσης θα σου πω κάτι ότι δυστυχώς πριν από λίγο καιρό. Σε νεότατη ηλικία η Ελένη, για την οποία είχα γράψει αυτό το τραγούδι, έφυγε από τη ζωή, από χτύπα ξύλο.
1: Οπότε
0: γυναίκα. Το αφαιρώνω στη μνήμη της.
1: Έκανες και τρεις γάμους.
0: Τρεις γάμους και εντάξει, βέβαια χώρισα με καλές. Ο λόγος που χώρισα είναι απλός, δικό. Δεν ήθελα να κάνω παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εγώ ζω και εσύ και όλοι μας σε μια κοινωνία με την οποία έχω διαφορές. Δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα να φέρω και έναν άλλο άνθρωπο. Αν θα αντέξει αυτά που άντεξα εγώ, αυτά τα μπούλικ κλπ. Και πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Γιατί δεν περάσαμε και εύκολα.
1: Και το σίγουρο είναι ότι εξελίσσεται χειρότερα κάθε μέρα που περνάει.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Βέβαια, ξέρεις τι γίνεται. Δεν παροτρύνουμε τον κόσμο να μην κάνει παιδιά.
0: Να κάνει παιδιά, εγώ.
1: Αλλά
0: εγώ το λέω αυτό.
1: Βλέπω ότι ο περισσότερος κόσμος μένει στο ένα παιδί. Προχθές, δεν ξέρω, έτσι, σε μια κουβέντα χαριτολογώντας, κάποιος μου είπε ότι το 2080 περίπου δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Δηλαδή,
0: τρομερό.
1: Ένα απεσιόδοξο σενάριο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και κατά πόσο ισχύει.
0: Εγώ όμως, παρότι που σου είπα ότι έχω αυτή τη γνώμη, μου έλεγε ο πατέρας μου και αυτό το είχε δίκιο. Μου λέει: Μπαγάσα, λέει, ένας άνθρωπος πρέπει να κάνει οικογένεια, εσύ κλπ. Εμείς μεγαλώσαμε μέσα σε πολύ χειρότερες συνθήκες. Και ισχύει αυτό. Τελικά, δηλαδή, όλοι αυτοί οι φόβοι μπορεί με τη γέννηση ενός παιδιού να εξαφανιζόντουσαν.
1: Μπορεί
0: να το ξέρεις το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν έγινε.
1: Εδώ θα έρθω να σου πω τώρα μια ιστορία, Γιάννη μου.
0: Ναι.
1: Για να δεις πώς ο κόσμος έχει ορισμένα πράγματα μέσα στο μυαλό του. Ο Σωτήρης Δημητρίου είναι ο κορυφαίος Έλληνας διηγηματογράφος. Ένας από τους κορυφαίους.
0: Ένας, ακριβώς.
1: Λοιπόν, σε ένα διήγημά του, θα σου το πω έτσι πολύ γρήγορα, αναφέρεται εξής. Είναι ένας νέος, ο οποίος κάθεται σε ένα παγκάκι στο Ζάπιο. Όπου εκεί κάθεται μια μαυροντημένη γυναίκα και κάθεται δίπλα της. Αρχίζουν να συνομιλούν. Η γυναίκα αυτή του λέει το πρόβλημά της, ότι μεγάλωσε στην επαρχία, έτρωγε αλίπητο ξύλο από τον άντρα της, μεγάλωσε τρία παιδιά και με τα παιδιά είχε προβλήματα. Με λίγα λόγια, έζησε μια μαύρη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Το κύριο ήταν ότι το ξύλο που έτρωγε από τον άντρα της, αλλά και όλη η οικογένεια έτσι ήταν μαύρη. Ρωτάει λοιπόν τον νεαρό, του λέει: Εσύ είσαι παντρεμένος? Λέει αυτός: Όχι. Δεν κάνεις καλά, του λέει, να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά.
0: Το είδες. Άρα αυτό που σου δίνει ένα παιδί δεν μπορεί να σου δώσει τίποτα άλλο. Και αξίζει τον κόπο για όλες αυτές τις θυσίες.
1: Λοιπόν, έχουμε δύο τινά να διαλέξουμε τώρα, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Ή να παίξουμε τραγούδι, ή να μας παίξεις ένα τραγούδι.
0: Ποιο έχεις επιλέξει να παίξεις?
1: Είπαμε ότι είναι αριστοφανικά όλα αυτά. Το παραμύθι πάει νερό.
0: Αυτό να πει, να βάλουμε αυτό. Εντάξει, να βάλουμε.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Πραγματικά το παραμύθι πάει νερό.
0: Τελείως. Τελείως.
1: Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Από βάθους καρδιάς που ήσουν εδώ. Είναι τιμή για το 8ο, τιμή για την
0: εκπομπή.
1: Τιμή
0: μεγάλη. Νίκο,
1: τιμή για μένα.
0: Παρακολουθώ χρόνια πολλά. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να λέμε λόγια, έτσι.
1: Να είσαι καλά.
0: Πολλά χρόνια και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι να μιλάς και την ίδια γλώσσα με τον άλλον.
1: Το χειμώνα θα σε δούμε στην Καλυθέα.
0: Σοφοκλέους 129, εντάξει. Από τις 10 του μήνα. Από 10,
1: 10 Οκτωβρίου.
0: Οκτωβρίου.
1: Α, ξεκινάτε τώρα δηλαδή.
0: Κάθε Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το παραμύθι πάει νερό, φίλες και φίλοι, στίχη, μουσική και ερμηνεία του Γιάννη Λεμπέση. Από το Γιάννη Λεμπέση που ήταν στο ένα μικρόφωνο, το Βαγγέλη Καραπέτρο που ήταν στο άλλο, την Ήρα Δράκου. Στην κονσόλα του ήχου ήταν ο Βαγγέλης. Τη Ήρα Δράκου ήταν στο βίντεο. Στο άλλο μικρόφωνο, Νίκος Τρασιβούλου. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε όγδο. Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά. Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ. Ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Το 8ο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Νίκο Ξηδάκη, κυκλοφορεί μια συλλεκτική έκδοση με τις φωνές των Βελεσιώτου, Ίκαρη, Τριανταφυλλίδη και μιας παρέας μουσικών που παίζουν και τραγουδούν σημαντικά τραγούδια του συνθέτη σε μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Κάρμα. Ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής. Επανακυκλοφορεί μόνο σε 150 αντίτυπα ο πρώτος και απόλυτα συλλεκτικός τους δίσκος. Θα το βρείτε σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Γιάννη, τα μαθές? Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
4: Επιτέλους, ρε Μαρία. Μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
5: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα, Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

Πού είναι το σώμα και πού η ψυχή μου, σε ποιον ανήκει η φωνή μου, πού είμαι εγώ και αύριο πάλι τι θα δω. Ακούω της καρδιάς το χτύπο, μπορεί να γλίτωσα από το λύκο, μπορεί να με έφαγε και πάλι

τόσο πάω. Στέκομαι, κάθομαι, μετράω. Μα ήμουν εγώ ο άνθρωπος αυτός. Όσο βαθιά πάει το τραύμα, τόσο

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν οι φίλοι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

μικρή αυλή να πίνω καφεδάκι με την Ανατολή. Το σπιτάκι μικρό να χωράει τα φτερά σου και θα βάλω ψηλά μια παλιά ζωγραφιά σου.

0: Στη μέση του πελάγου θα χτίσω μια εκκλησιά για να δοξάζει εσένα, μ' αγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι

Πέζαμες κακή και είπα τακή. Μη ρίχνεις ταχτές έξω από το τασάκι. Και είπες φεύγω

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχεν ιστορία κι όσοι είχαν στο Στόκολο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί, είχε

φωτογραφιά. Πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδαμε τα βράδια. Με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάπου γνώριζεν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκαμε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυριευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκαμε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυριευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα.

Γεια, εσείς ποιοι είστε? Ένα βιβλίο για την ελληνική ροκ και τις κρυφές ιστορίες της από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Ένα βιβλίο που καλύπτει πολλές πτυχές της περιέργειάς σου με όλα τα παρελειπόμενα στοιχεία που μέχρι τώρα δεν μας είχαν πει οι πρωταγωνιστές της ελληνικής ροκ σκηνής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Κώστας Μακεδόνας. Ραμπάλα. Νέο LP με νέα τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από το 8ο. Θα το βρείτε στο 8ο shop.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vican. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλη η σπίτια γύρω.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

τα μπλουζ του Παύλου πειραγμένα. 6 νέες εκτελέσεις από τα μπλουζ του Πρίγκιπα σε νέες ενορχιστρώσεις. Ιστορικά ντοκουμέντα σε μαύρο και έγχρωμο βινήλιο για τους λάτρεις της ροκ και της ιστορίας της. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

in the face if you don't show up.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
4: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Aosmi και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Η ποιητική των ερώτων, του Αντώνη Απέργη. Μοναδική έκδοση περιορισμένων αντιτύπων σε κόκκινο βινήλιο. Με τις συμμετοχές των Σοκράτη Μάλαμα, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μάρθα Φριτζίλα, Ιουλία Καραπατάκη, Δημήτρη Μπάκουλη και άλλων σημαντικών ερμηνευτών. Σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

καθρέφτη καθρεφτάκι μου, εσύ φανέρωσέ με. Πες μου ποια αλήθεια με πονά και παρηγόρησέ με.

0: Είμαι Μανώλης Μησιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
6: Τρία, δύο, ένα, εκτόξευση! Κρατηθείτε γερά, γιατί ο Οκτάβιος σήμερα σας πηγαίνει στο διάστημα. Πάμε να γνωρίσουμε τους πλανήτες μας.

Ποιοι έχουν πάντα μια ιστορία να μας πουν, μια αγκαλιά να μας δώσουν και καμιά φορά ένα γλυκάκι κρυμμένο για εμάς, η γιαγιά και ο παππούς.

Γεια σας παιδιά, είμαι ο Οκτάβιος. Τώρα με αυτή τη βαριά φωνή που ακούτε θα μπορούσα να είμαι ένα μικρό πάντα. Αλλά δεν είμαι. Θα μπορούσα να είμαι μια τεράστια αρκούδα. Ούτε αρκούδα όμως είμαι. Είμαι ένα μεγάλο σοφό και λιγάκι παράξενο αρχαίο χταπόδι. Ναι, καλά ακούσατε, χταπόδι. Έχω 8 πλοκάμια, αμέτρητες ιστορίες και ξέρω περισσότερα τραγούδια από όσα ψάρια έχει η θάλασσα. Και από σήμερα θα κάνουμε παρέα. Θα τραγουδάμε, θα παίζουμε, θα μαθαίνουμε και θα ταξιδεύουμε με τη μουσική. Είμαι ο Οκτάβιος και τώρα ξεκινάει η ώρα των 8 Kids. Μπορεί να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες. Και εμείς τα χταπόδια, όταν είμαστε από άλλες χώρες, δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Βέβαια έχουμε τα ίδια πλοκάμια. Μπορεί όμως να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, να ζούμε σε διαφορετικές χώρες και να έχουμε και διαφορετικό χρώμα. Όμως όταν γελάμε και παίζουμε, είμαστε όλοι το ίδιο. Παιδιά και χταπόδια.

Στο σχολείο δεν μαθαίνουμε μόνο γράμματα και αριθμούς. Κάνουμε φίλους, συνεργαζόμαστε, συζητάμε και παίζουμε μαζί. Γιατί η καλύτερη σχολική μέρα είναι αυτή που τη μοιράζεσαι.

0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: 1, 2, 3, you know us better. Τι έπαθα και μιλάω αγγλικά. Σήμερα θα μάθουμε να μετράμε σε μια άλλη γλώσσα. Ready, παιδιά, let's go!

ανοίξει με λουλούδια. Καλοκαίρι με βουτιές, φθινόπωρο με φύλλα και χειμώνας με κρύο. Τέσσερις εποχές, τέσσερις διαφορετικοί κόσμοι. Πάμε να τους γνωρίσουμε, παιδιά.

μικρούλα σταγόνα ξεκινάει ένα τεράστιο ταξίδι. Από το σύννεφο στη γη και πάλι πίσω. Θέλετε να ταξιδέψουμε μαζί της? Φύγαμε!

δύο, τρία. Ε, παιδιά, ποιος επαναλαμβάνει ότι λέω? Α, κατάλαβα. Ένας παπαγάλος που θέλει να μάθει αριθμούς. Για να δούμε μέχρι πού μπορεί να μετρήσει.

0: Για μία ώρα ακούμε τραγούδια για τους μικρούς μας φίλους.
1: Το Αϊδόνι και η Καρακάξα. Καινούριο παραμύθι που μου φέρε η Άριελ. Εδώ κάτω στο βυθό. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Κάθε πρωί ένα μικρό αϊδόνι καθόταν στο ψηλότερο κλαδί και τραγουδούσε. Όλο το δάσος σταματούσε για να τα ακούσει. Μόνο μια καρακάξα θύμωνε. «Σταμάτα επιτέλους», του φώναζε. «Το τραγούδι σου με ενοχλεί». Το αϊδόνι στεναχωριόταν, αλλά συνέχιζε να τραγουδά γιατί αυτό του έλεγε η καρδιά του. Μια μέρα η καρακάξα έβαλε βαμβάκι στα αυτιά της για να μην το ακούει καθόλου. Ξαφνικά όμως το δάσος της φάνηκε άδειο και βουβό. Δεν άκουγε τα φύλλα, το ποτάμι, ούτε τις χαρούμενες φωνές των φίλων της. Έβγαλε τότε το βαμβάκι και για πρώτη φορά άκουσε πραγματικά το αϊδόνι. Το τραγούδι του ήταν τόσο όμορφο που τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. «Συγγνώμη», του είπε, «δεν με ενοχλούσε η φωνή σου. Με ενοχλούσε που όλοι σε αγαπούσαν». Το αϊδόνι χαμογέλασε και της έκανε χώρο δίπλα του. Από εκείνη τη μέρα το αϊδόνι τραγουδούσε και η καρακάξα το συνόδευε χτυπώντας ρυθμικά τα φτερά της. Γιατί μερικές φορές, για να ανακαλύψουμε κάτι όμορφο, πρέπει πρώτα να ανοίξουμε τα αυτιά και την καρδιά μας. Σας άρεσε?
2: Ρε μη φα σολα σι. Επτά μικρές νότες που μπορούν να φτιάξουν χιλιάδες τραγούδια. Πάμε να τις γνωρίσουμε μία-μία.

χρώμα έχει ένα ζουμερό πορτοκάλι και τι χρώμα παίρνει ο ουρανός λίγο πριν δύσει ο ήλιος? Σωστά, πορτοκαλί. Πάμε να το τραγουδήσουμε.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ακούμε τα παιδικά τραγούδια του 8ου.
2: Δευτέρα, Τρίτη. Μετά, ποια έρχεται. Για να δω. Ποιος ξέρει όλες τις μέρες με τη σωστή σειρά. Τραγουδώντας πάντως, είναι πολύ πιο εύκολο.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

το φεγγαράκι βγήκε. Τα αστέρια άναψαν. Ένα, ένα και ακόμα και ακόμα ένα. Και ο Οκτάβιος νιστάζει λιγάκι. Νάνι, νάνι. Λοιπόν και όνειρα γλυκά.

0: Ακούμε τραγούδια από τη σελίδα 8 Kids.
1: Καλημέρα, παιδιά! Ανοίξαμε ματάκια. Τεντώσαμε χεράκια και ποδαράκια. Εγώ τέντωσα και τα 8 πλοκάμια μου. Και τώρα μπορούμε να πούμε όλοι μαζί καλημέρα!

κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο. Για κοιτάξτε ψηλά, μετά τη βροχή κάποιος ζωγράφισε τον ουρανό. Είναι το ουράνιο τόξο.

Μπλε σαν τη θάλασσα, εκεί που ζω κι εγώ. Μπλε σαν τον ουρανό, που πετάνε τα πουλάκια. Κοιτάξτε γύρω σας, πόσα μπλε πράγματα μπορείτε να βρείτε μέχρι να αρχίσει το τραγούδι.

0: Ακούμε τα παιδικά τραγούδια του 8ου.
1: Χαμηλώνουμε λίγο τη φωνή μας τώρα, κλείνουμε τα ματάκια και αφήνουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει γλυκά. Ώρα για ένα ανανούρισμα.

Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μια αγκαλιά μπορεί να πεις αγαπώ. Είμαι εδώ, μη φοβάσαι. Γιατί μια αγκαλιά μπορεί πολλά.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Κουβαδάκια, πετσέτες, αντιλιακό και καπέλο. Κάπου εκεί θα βρείτε και μένα, τον Οκτάβιο. Τα πήραμε όλα, τότε φύγαμε. Πάμε όλη παραλία.

0: Ακούμε τραγούδια από τη σελίδα 8 Kids.
1: Προσοχή! Ένα σούπερ ήρωας γεμάτος σαπουνάδες. Έρχεται να διώξει κάθε βρωμιά. Το όνομά του, Σαπουνίξ. Μαλογάλος θα είναι.

Ο αρκούδος αποφάσισε να μάθει να μετράει. 1, 2, 3. Εγώ με τα 8 πλοκάμια μου φτάνω εύκολα μέχρι το 8. Για το 9 όμως θα χρειαστώ και τον αρκούδο ή άλλο ένα αρχαίο χταπόδι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Παιδιά, έχουμε καινούρια μαθήτρια. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Ο λαιμός της δεν χωράει εύκολα στην τάξη. Η καμιλοπάρδαλη πάει στο σχολείο.

δύο μικρές λεξούλες που χωράνε μέσα τους αγάπη, ευχές και πολλά χαμόγελα. Και σήμερα θα τις πούμε όσο πιο δυνατά μπορούμε. Χρόνια πολλά!

θα σας πω ένα μυστικό. Μέσα σε κάθε παιδί κρύβεται μια μικρή υπερδύναμη, αρκεί να πεις «μπορώ να τα καταφέρω». Πίστεψε στον εαυτό σου

Ξέρετε ποιο είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορούμε να φορέσουμε κάθε μέρα? Ένα τεράστιο χαμόγελο. Ελάτε λοιπόν, χαμόγελα πλατιά.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσχιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει. Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει. 8ο shop.

0: ζελεδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Μανώλης Λιδάκης. Αύριο θα είναι αργά. Τραγούδια των Μάλαμα, Περίδη και Αλαγιάννη για πρώτη φορά σε περιορισμένο αριθμό βινιλίων. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: σκοτεινό.
1: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Ανά. Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
6: Μόνο το παιδί ξέρει.
7: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Κατά το Μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες.
3: Όγδο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
4: Όγδο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του Όγδο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά, οι σκοτεινές, οι ψυχές.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210 6910 012.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική.

κλασική jazz. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική jazz. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
5: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Γεννήθηκα μέρα στο ονείρου την ξέρα και γύρω μου γλάρι λευκή. Την άμμο κλωτσούσα, σα σβούρα γεννούσα και μου είπαν αυτό σου αρκεί. Απόσπασμα από το σφυρί και καλέμι του Στέφανου Μαλιαρού.

Είσαι πάντα στην αντίπερα την όχθη και όλο φωνάζω δυνατά για να με ακούσεις. Μ' αυτή η ώρα της ανίποτης μαγείας δίπλα μου φέρνει τη δική σου παρουσία. Απόσπασμα από το ονειροπόλημα του Άρη Χαραλαμπάκη.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.
5: Είμαι το κάθε τι, μου είπες. Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στου κήπου στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τις ντροπή στο ρούχο. Απόσπασμα από το «Λέω να'ρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

Σε μια σεζλόν πεσμένη κάτω χρήμα.

κάποια βραδιά. Το από το στρομπόλι περνούσαμε

άφησα στο ποτάμι. 2002 χρόνια. Και το μόνο πτώμα που είδα να περνά ήταν το δικό μου. Εκδίκηση του Ανδρέα Αντωνιάδη.

Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας την προηγούμενη ώρα, περισσότερα μελοποιημένα την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια!

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits.
4: Όγδοο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας. Ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρια από Μελάνη. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για τον πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρια από Μελάνη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: Γεια σας, είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει!
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8, με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.